βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει από τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουάρ πάντα αφήνουν οι αναμνήσεις που ονούσαν απολύ. Με ένα κλειδί έχω χαράξει να μη σβήνουν σε μια καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με κρατάει

άλλα γράμματα η ζωή. Μα ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπους. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί. Στο βάθος κήπος, στο στήθος χτύπος. Γι' αυτό αν θες να ζήσεις κάτι, ζήσε τη στήθος.

τα βαθιά που πρέπει να βουτήξεις. Να τη χάρεις από ψηλά και από κοντά να σκύψεις. Αν δεν μπορείς με μια βουτιά το βάθος της να αντέξεις,

0: γύρισε στον Κώστα Καριωτάκη.
1: Στους ουρανούς θα αναγνωρίσουνε ποιος ήσουν, ξέρω

0: Σάκι ξανάραγε τα φίδια και οι αράχνες. Τι μυστικά σου πε το φως μέσα στις πάχνες.
1: Αθούρι

Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

0: Η ζωή μου είναι δρόμος που περνάνε οι φευγάτοι. Μόλις βρούνε το φεγγάρι, το μοιράζονται.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-59-89-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

καμάρωνε κρυφά. Εσύ μια μέρα, γιέ μου, θα προκόψεις. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά, τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει με χέρια.

στα στενά και μίλαγε μονάχος με τις ώρες. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά τον άκουσαν σε κάποιον να μιλάει και είπαν πως σταμάτησε η καρδιά.

0: Αστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
3: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.

0: ιατρικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
1: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
0: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
1: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
0: Τηλέφωνο 698-216-7954.
1: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Ιστιαία. Είναι Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Τσαλίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχείρηματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydro ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432.

0: Να πω ξεκινώντας πως την Κυριακή 7 Ιουνίου ο ΣΚΑΠΑ θα πραγματοποιήσει αιμοδοσία στο Κέντρο Υγείας της Θηαίας. Η αιμοδοσία θα γίνει από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Και να πάμε, αγαπητοί ακροατές, τώρα να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Χιτάτης της Θηαίας, πόσα σκουπίδια μπορεί να δεχθεί ακόμη, αν συνεχίζουν να έρχονται εδώ και τα σκουπίδια του Δήμου Χαλκιδαίων. Να θυμίσουμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός, όταν φτιάχτηκε δηλαδή ο Χιτά, ήταν να δέχεται τα σκουπίδια των δύο Δήμων της Βορείας Εύβοιας, δηλαδή του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας και του Δήμου Ιστιαίας Εδιψού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δήμαρχος Ιστιαίας Εδιψού. Κύριε Κοζιά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τουλίκα, καλημέρα.
0: Κύριε Δήμαρχε,
1: για την ιστορία, καλό είναι να πούμε ότι όταν κατασκευάστηκε αυτό το κύτταρο, η διοικητική διαίρεση στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκηση της χώρας ήταν διαφορετική. Είχαμε και Δήμο Αρτεμισίου και Ωρεών και Εδιψού. Mm-hmm. Η κοινότητα Λιχάδος και η Νηραίος και η Κηλαίος και Μαντουδίου, όλο αυτό λοιπόν που είναι οι δύο δήμοι σήμερα, γιατί το κάνω για να αναφορά για να δούμε πόσα χρόνια πριν έχει κατασκευαστεί με την προσπάθεια των ηρετών της τότε εποχής, εξυπηρετούσε ουσιαστικά τη Βορέα Εύβοια. Παρ' όλα αυτά έχουμε καταστήσεις σαφές, το γνωρίζουμε όλοι, ότι πλέον αυτό το κύτταρο δεν ανήκει στη διαχείριση, δεν βρίσκεται υπό τη διαχείριση των δύο δήμων, βρίσκεται υπό τη διαχείριση του φορέα της διαχείρισης των αποβλήτων της Τυριάς Ελλάδος. Και, είναι και κύριος και διαχειριστής. Κατά συνέπεια, οι Δήμοι απλά ερχόμαστε και αναπτύσσουμε τα απορρίμματά μας σε όποιο κύτταρο είναι διαθέσιμο.
0: Συμμετέχουμε όμως στον οργανισμό αυτό, στον ΦΟΣΔΑ, ως Δήμοι. Συμμετέχουμε ως Δήμοι.
1: Βέβαια, συμμετέχουμε ως αναλόγως με τον πληθυσμό μας, με αντίστοιχο αριθμό μετοχών στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Έτσι. Τώρα, στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, μας είχατε πει, κύριε Κοζιά, ότι ο Χιτάτης της Θηαίας θα έχει ζωή 5 με 7 χρόνια, αν συνεχίζουν να έρχονται εδώ και τα σκουπίδια της Χαλκίδας. Όμως μαθαίνουμε πως ο υπεύθυνος του ΦΟΣΔΑ, ο κύριος Τσοκανής, σας λέει με υπηρεσιακό σημείωμα πως ο Χιτάτης της Θηαίας μπορεί να δεχθεί ακόμη 8.500 τόνους σκουπιδιών και πως αν συνεχίζονται να έρχονται εδώ και τα σκουπίδια της Χαλκίδας, θα έχει ζωή μόλις 2 μήνες. Και επομένως το ερώτημα είναι αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο.
1: Αυτό που σας είπα τότε και η ενημέρωση που έχουμε κι εμείς είναι αντίστοιχη με την ενημέρωση που έχουμε από την υπηρεσία του φορέα. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα. Σήμερα, όπως είπατε, πριν από περίπου ένα μήνα, τρεις εβδομάδες, έγινε μετά από μια συνεδρίαση, αναφέραμε το πρόβλημα, ζήτησα και προσωπικά εγώ από την πρόεδρο να έχουμε μια μελέτη που η οποία θα μας δείχνει ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η χωρητικότητα. Έγινε όλο αυτό το πράγμα και αποδείχθηκε ότι και τα απορρίμματα της Χαλκίδας, τα οποία είναι πάρα πολλά, αλλά και το επειδή είναι πάρα πολλά, προκύπτει και ένα επιπλέον ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με την αδυναμία εναπόθεση των σκουπιδιών, των απορριμμάτων, με σωστό τρόπο, ώστε να μην μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το σύνολο του όγκου από αυτή την πλευρά δηλαδή, που ήταν τεχνικά εφικτό. Έτσι λοιπόν η υπηρεσία του φορέα έστειλε προς όλους τους δημάρχους ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Η Χαλκίδα, το Διοικητικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρία αποφάσισε ότι η Χαλκίδα εφ' εξής θα μεταφέρει τα απορρίμματα στην Άμφισσα. Ναι. Ήδη από σήμερα ξεκινάει η Χαλκίδα και μεταφέρει απορρίμματα στην Άμφισσα.
0: Άρα δηλαδή από σήμερα δεν έρχονται τα σκουπίδια της Χαλκίδας εδώ. Διότι η απόφαση υπάρχει στις 28 Μαΐου.
1: Για την ακρίβεια θα σας πω ότι ό,τι απορρίμματα είχαν φορτωθεί χθες στα οχήματα μεταφοράς ήρθαν στην Ιστιαία και τα υπόλοιπα της σημερινής ημέρας έχουν αρχίσει ήδη και μετακινούνται προς την Άμφισσα. Δηλαδή τα τελευταία νομίζω έχουν έρθει ήδη στο κύτταρο της Ιστιαίας. Από αύριο δεν θα ξαναέχουμε απορρίμματα από τη Χαλκίδα και από Δευτέρα η υπηρεσία του φορέα θα έρθει εδώ για να κάνει μια καλύτερη διαχείριση του όγκου των απορριμμάτων, ώστε να κερδίσουμε αντί για 6 μήνες περισσότερο χρόνο. Αυτό θα το έχω σε εικόνα, θα έχουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες για πόσο χρόνο ακόμη θα έχουμε το κύτταρό μας ικανό να υποδέχεται τα απορρίμματα των δύο Δήμων.
0: Ακόμη και να φύγουν όπως λέτε τα σκουπίδια της Χαλκίδας και να πάνε στην Άμφισσα, με δεδομένο το γεγονός ότι σας λένε από την ενημέρωση που έχετε από τον ΦΟΣΔΑ ότι είναι 8.500 τόνοι, ξέρω κύριε Δήμαρχε ότι εμείς
1: δεν
0: παράγουμε...
1: Δεν με καταλάβετε τι είπα.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε, δεν καταλάβετε.
0: Ναι.
1: 8.500 τόνοι ήταν τα απορρίμματα τα οποία μπορούσε να υποδεχθεί το κύτταρο πριν γίνει η διευθέτησή του.
0: Ναι.
1: Και ο λόγος για τον οποίο, ο πρώτος λόγος για τον οποίο ουσιαστικά η Χαλκίδα αναγκάζεται να μεταφέρει τα απορρίμματα στην άμφωσα, είναι για να γίνει καλύτερη διαχείριση της αναπόφευσης, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα.
0: Ναι.
1: Για την κατάληξη μετά την καλύτερη διευθέτηση θα έχουμε μια εικόνα και θα σας ενημερώσουμε μέσα στις επόμενες 1-2 εβδομάδες. Νομίζω ότι θα έχουμε μια εικόνα σύντομα.
0: Ναι, το σύντομα είναι το
1: νούμερο,
0: ότι
1: το
0: δεν μπορεί να έχει παραπάνω από ένα χρόνο ζωής. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Ο αριθμός των 8.500 κυβικών είναι ένας αριθμός ο οποίος πλέον δεν ισχύει. Θα έχουμε μια καλύτερη, μπορεί να γίνουν 10.000, μπορεί να γίνουν 12.000, μπορεί να γίνουν 20.000. 20.000 τόνοι.
0: Θέλω να καταλήξω στο εξής, ότι εμείς και ο Δήμος Μαντουδούλη Μης και Αγίας Άννας παράγουμε ετησίως 13 τόνους σκουπίδια. 9 εμείς και 4 ο Δήμος Μαντουδούλη Μης και Αγίας Άννας. Αυτά με επίσημα στοιχεία από το ΦΟΣΔΑ, έτσι. Άρα έναν χρόνο ζωής έχουμε και αν. Αυτό θέλω να σας πω.
1: Μπορεί να είναι λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε μετά. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε μετά, κύριε Κωστή.
1: Θα μας πει ο φορέας που θα πάμε τα μπορείματά μας.
0: Για να τα πάμε όμως κάπου αλλού, θα πρέπει να έχουμε κάνει σταθμούς μεταφόρτωσης.
1: Αυτό είναι η διαδικασία την οποία γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και θα την αναλάβει ο φορέας.
0: Μάλιστα. Άρα δεν επιβαρυνόμαστε.
1: Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να απασχολεί την κοινωνία. Αυτό που πρέπει να απασχολεί την κοινωνία είναι ότι ο Δήμος θα επομιστεί το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων.
0: Πόσο θα είναι αυτό?
1: Έχουμε πει πολλές, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή κύριε Τελίκα, αυτό δεν μπορώ να σας πω το γνωρίζω, το κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων, το οποίο κόστος θα ερχόταν κάποια στιγμή ούτως ή άλλως, είτε με τη διαδικασία αυτή, είτε με τη διαδικασία της μεταφοράς της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων, που θα είναι υποχρεωτική, είτε το κύτταρο είναι ζωντανός θυστείας, είτε έχει ολοκληρωθεί, έχει περατωθεί ο χρόνος της ζωής τους, τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεστε, λέω, περνάμε σε μια άλλη φάση τα απορρίμματα που θα πρέπει να τους αναγκαζόμαστε να μεταφέρουμε τα απορρίμματά μας εμείς προς τη Λαμία, εφόσον γίνει η μονάδα επεξεργασίας των απορριμμάτων.
0: Ναι, αυτό μας το είχατε πει και το Δεκέμβριο. Μας είχατε πει χαρακτηριστικά ότι εδώ πληρώνουμε τέλη ταφής και μας είχατε πει ότι το κόστος μεταφοράς θα είναι μεγαλύτερο από ότι το κόστος που πληρώνουμε τώρα για το τέλος ταφής. Γι' αυτό σας ρωτώ πόσο θα είναι το κόστος. Δηλαδή
1: το
0: τώρα το τέλος ταφής πόσα χρήματα είναι για το Δήμο.
1: Το τέλος ταφής για το Δήμο, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω σε 700.000 ευρώ. Όμως με χθεσινή επικοινωνία την οποία είχα με τη Δήμαρχο Χαλκιδέα μου αναφέρει ότι από τη Χαλκίδα στην Άμφισσα το κόστος μεταφοράς είναι 51 ευρώ ο τόνος. Δηλαδή μάλλον από την Ιστιαία στη Λαμία θα είναι μικρότερο το κόστος. Αντιλαμβάνεστε, από τη Χαλκίδα στην Άμφισσα με τη Ιστιαία Λαμία είναι τελείως διαφορετικό. Οπότε λοιπόν η μεταφορά θα κοστίσει πολύ λιγότερο τελικά από το τέλος της αφής.
0: Μάλιστα. Πάντως θα έχουμε νεότερη ενημέρωση, φαντάζομαι, έτσι.
1: Σας εξηγώ ότι από Δευτέρα θα βρίσκονται εδώ πέρα η τεχνική υπηρεσία του φορέα, ώστε να μπορέσουν το ταχύτερο δυνατόν να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη χωρητικότητα για το κύτταρο. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε τους άλλους για να εξαντλήσουμε και τα ωριά του.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλή σας μέρα.

47 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν να περάσουμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να σας πω πως σημαντική χρηματοδότηση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για τον Δήμο Ιστιάς Ερυψού και 1 εκατομμύριο για τον Δήμο Μαντουδίου Λιμνής και Αγίας Άννας εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της κεντρικής κρατικής αρρωγής στο πλαίσιο της ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών και της αποκατάστασης βασικών υποδομών. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την στήριξη της λειτουργικότητας της περιοχής μας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.

0: ακρότο.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560488 και 2262-63-00-658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ραδιοϊστία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυντερο Μικρών Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτράτης Εδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρώτης Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης στο τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432.

Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα ποιοι είναι οι σκιώδες υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δημιουργεί ομάδα κρούσης που θα λειτουργεί σε κύκλους. Συμμετέχουν βουλευτές, τεχνοκράτες και μέλη της διεύρυνσης. Ονόματα και εκπλήξεις, λέει εδώ η εφημερίδα. Επίσης, στην πρώτη σελίδα των νέων, διαβάζουμε στις πολιτικές ανακοινήσεις χωρίς εντάσεις τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται. Άδεια, πώς θα αποφύγετε τις τριβές με τους συνιδιοκτήτες, τι πρέπει να ελέγξετε πριν κάνετε οποιαδήποτε εργασία. Συναλλαγές με το δημόσιο, βρείτε μια με ένα κλικ που είναι ο φάκελος. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Ουκρανικό βήμα προσέγγισης από Πούτιν σε Ζελένσκι, λέει εδώ. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή, γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Ετοιμασίες για αύξηση των ροών κατά 20% εν ώψη καλοκαιριού. Νέες συμφωνίες της Τουρκίας για οπλικά συστήματα με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και του Καναδά. Επίσης, ρεπουμπλικανική αντάρταση κατά του Τραμπ, λέει εδώ η εφημερίδα. Και θάβεται κάτω από των σκουπιδιών η Κούβα, που όντως εκεί υπάρχει πραγματικά ζήτημα επιβίωσης για τους κατοίκους. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, βλέπει η εφημερίδα. Επιβεβαιώνεται η δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Μονοψήφια η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, που κατατάσσονται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Καριστιανού. Το 30% τρέμει μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Κατάρτιση νέων προγράμματα στο Βρόντο. Και Κώστας Ανεστήτης, δικαιωμένος αλλά οργισμένος. Ο πρώην γαλάζιος αγροτοσυνδικαλιστής δεν ξεχνά τους διώκτες του. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, είναι η Δημοκρατία. Άριος Πάγος, βρώμικες κινήσεις των φανς για να ακυρώσουν την απόφαση. Εδώ λέει, εν αναμονή της, του Άριου Πάγου, εν αναμονή της καθρογραφής, ερωτηματικό παραμένει η αναδρομικότητα. Νέες περικοπές στις φοροαπολλαγές θέλουν Κομισιόν και ΩΣΑ. Χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, επίσης ένα άλλο θέμα. Αλμυρός Βόλο, αγωγές από κτηνοτρόφους κατά του Δημοσίου για την ευλογιά. Κατηγορούν τις αρμόδιες αρχές ότι δεν έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα. Συντάξεις, μέχρι 10% η παρακράτηση για χρεωστήτως καταπληθέντα. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος, κύμα φυγής σε σύνταξη με 74.838 αιτήσεις στο τετράμινο. Ρεκόρ 7 αιτίες για τις συνταξιοδοτήσεις, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου και επίσης οι πρώτες 72 εθελόντριες στον στρατό. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα τώρα. Είναι η Απογευματινή, η αποστολή Μητσοτάκη στα Βαλκάνια, το νέο δίπολο και το ΠΑΣΟΚ σε ελεύθερη πτώση. Επίσης, οξυγόνο για 190.000 δανειολήπτες, ιστορική απόφαση του Αρείου Πάγου, από πότε ισχύει και για ποιους. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνει πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Αναλυτικά παραδείγματα, λέει εδώ η εφημερίδα. Επίσης, στο τέλος στο χάος, σε μια πλατφόρμα όλη η πορεία των αιτήσεων στο δημόσιο, στο χακί οι πρώτες εθελόντριες. Ο υποδιοικητής της Ελλάς, η ζωή αποκάλυψε τις υποκλοπές της ΕΕΠ υπό τον Τσίπρα. Το Μάρτιο του 2015 με φώναξε να δω έγγραφα από παρακολουθήσεις. Ήταν παραδομένος στο παρακράτος, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο παπάς δείχνει την έξοδο στον Φάμελο. Σήμερα συνεδριάζει, νομίζω, το Πολιτικό Συμβούλιο και μάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, διότι πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμοι
να εγκαταλείψουν το κόμμα, λοξοκετούν προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υπουργών. Έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στο γραφείο του Πρωθυπουργού, λέει εδώ η εφημερίδα. Συμπαράταξη. Φουλάρουν τις μηχανές ώστε να είναι έτοιμοι για κάλπες ακόμη και μέσα στο Σεπτέμβριο. Έκτη η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας στους 6 εργαζόμενους σε καθεστώς προσωρινής ημερικής απασχόλησης. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ανησυχία από την Κομισιόν. Κινδυνεύουν 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Και επίσης συναγερμός για το μεταναστευτικό. Ξεφεύγει η κατάσταση σε Κρήτη και Γάβδο. Εκτόξευση των αφήξεων κατά 57% τον Μάιο, λέει η εφημερίδα. Και θα κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, τα πρωτοσέλιδά μας με τον ριζοσπάστη. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: ενεργειακός εφοδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αδιέξοδα και αντιφάσεις στην σκιά του υπεριαλιστικού πολέμου. Η κυβέρνηση για την συνταγματική αναθεώρηση με fast track διαδικασίας προσπαθεί να επιβάλλει τους αντιδραστικούς σχεδιασμούς. Επίσης, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα ανακοίνωση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και το Σαββατοκύριακο στα Χανιά η διάσκεψη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ειρήνης. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε μουσική επιλογή, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την άνοδο του ΣΥΛΑ, αγαπητοί ακροατές. Είναι μια ευχάριστη έκπληξη για την περιοχή μας, εδώ για την Βόρεια Εύβοια. Είναι ένα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός για την περιοχή μας.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
0: Husqvarna,
3: Bosch,
0: DeWalt,
3: Carhartt,
0: Makita,
3: Gardena,
0: Stanley,
3: McCulloch,
0: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
0: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.

0: Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε.
1: 8 λεπτά μετά τις 10, είμαστε ήδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμίσουμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΩΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία, το αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτράτα σε Διψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης είναι το 698-0058-432. Λοιπόν, έχει έρθει στο στούντιο μας ο Χρήστος Μπαγκιάρης από τον Diablo News για το Evia Gold. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Και έχουμε καλεσμένους σήμερα.
2: Σήμερα έχουμε καλεσμένους για ένα μεγάλο γεγονός που συνέβη πρόσφατα, την μεγάλη διάκριση του ΣΥΛΑ και την άνοδό του, να το πω απλά, στην Β' Εθνική, στη National League 1. Έχουμε λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο ζωντανά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Θοδωρή τον Ρουμελιώτη, και τον υπεύθυνο του αντρικού τμήματος, τον Θανάση τον Τσακύρογλου. Να σας καλημερίσω και τους δύο.
3: Καλημέρα σας και σε όλο τον κόσμο που σας ακούει.
4: Καλημέρα και από μένα.
2: Ήταν στο πρόγραμμα να έρθει ο Λουκάς ο Ζαρονικόλας, ο προπονητής, ο βοηθός του Ρήγας, ο Παπαργυρόπουλος. Δυστυχώς είμαστε άνθρωποι, τυχαίνουν τελευταία στιγμή κάποια πράγματα και δεν μπόρεσαν να είναι εδώ. Οπότε θα κάνουμε την κουβέντα μας με τους δύο προσκεκλημένους μας και θα πω εξ αρχής, για μένα είναι μεγάλη τιμή που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα και θα ξεκινήσω με εσένα, αν μου επιτρέπεις, Θοδωρή, να σου μιλάω στον ελληνικό.
3: Εννοείται.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτή τη μεγάλη διάκριση του ΣΥΛΑ. Ο ΣΥΛΑς έγραψε ιστορία το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Μέσα από τους αγώνες του Final Four προκρίθηκε και ανέβηκε στην National League 1. Σωστά το είπα. Πες μας πώς νιώθεις μετά από αυτές τις λίγες μέρες που φαντάζομαι τα συναισθήματα πλέον έχουν κατακάτσει.
3: Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω και για τη σημερινή πρόσκληση αλλά και για την στήριξη όλη τη χρονιά, γιατί πραγματικά είσαστε και εσείς δίπλα μας και είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα. Όπως είπατε, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ζούμε ιστορικές στιγμές και για την ομάδα αλλά και για το τόπο μας, θεωρώ. Τα συναισθήματα είναι πραγματικά, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά, είμαστε ενθουσιασμένοι. Σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες καταλαβαίνουμε πραγματικά το πόσο μεγάλη επιτυχία έχει γίνει και έχουμε καταφέρει, καθώς καθημερινά παίρνουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, συγχαρητήρια, και βλέπουμε το πόσο μεγάλο καρτόρθωμα είναι αυτό για μια τόσο μικρή περιοχή σαν τη δικιά μας.
2: Πότε συνειδητοποιήσατε ότι αυτός ο στόχος που είχατε βάλει, και θα μιλήσουμε στην πορεία γι' αυτό, είναι πλέον εφικτός?
3: Κοιτάξτε, εμείς από την πρώτη μέρα που στήσαμε την ομάδα είχαμε βάλει σαν στόχο, σαν πρωταρχικό στόχο, η ομάδα να μπει στα play-off και να ανέβει. Ξέραμε τις δυνατότητές μας, ξέραμε τις δυνατότητες του προπονητή, των παιχτών και θεωρούσαμε ότι θα τα καταφέρουμε στο τέλος και θα ανέβουμε στην Β' Εθνική, στην Nation League 1. Σίγουρα όσο πλησιάζαμε προς το τέλος και βλέπαμε ότι έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή πορεία όλη τη χρονιά, και παρόλο που είχαμε και πάρα πολλούς τραυματισμούς στη διάρκεια της χρονιάς, καταφέραμε, είχαμε τερματίσει δύο πρώτες θέσεις και βλέπαμε ότι όσο πλησιάζει προς το τέλος και η τελική, είναι κάτι το οποίο θα τα καταφέρουμε.
2: Η τοπική κοινωνία και κυρίως η κοινωνία της Εδιψού αλλά και της Ιστιαίας, μιας και το Final Four έγινε στην Ιστιαία, πώς αντέδρασε σε όλη αυτή την πορεία της ομάδας του ΣΥΛΑ και πώς αντέδρασε και στην άνοδο του, στην κατάκτηση της άνοδου.
3: Η στήριξη του κόσμου πραγματικά ήταν εκπληκτική, συγκινητική μπορώ να πω, όλη τη χρονιά. Από τα πρώτα παιχνίδια το γήπεδο γέμιζε στα λουτρά της Εδιψού. Καθημερινά, και αυτό είναι ένα κατόρθωμα των παιδιών και του προπονητή και όλων των ανθρώπων που ήταν κοντά στην ομάδα, φέρανε το κόσμο και τα μικρά παιδιά στο γήπεδο. Ήταν η πρώτη μας μεγάλη επιτυχία, θεωρώ, μεγαλύτερη και από την άνοδο ακόμα, γιατί φέραμε νέα παιδιά να παρακολουθούν, να δουν το μπάσκετ. Ο κόσμος και στα λουτρά της Ριψού και στην Ιστιά μας έπιανε και μας ρώταγε καθημερινά και περίμενε να έρθει η Κυριακή να δει την ομάδα. Παρακολουθούσε τα παιχνίδια εκτός έδρας. Αυτή ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη επιτυχία, θεωρώ, της ομάδας και είναι αυτό που μας γεμίζει πάρα πολύ. Και εμένα και τα αδέρφια μου, είναι, θεωρώ, κάτι το οποίο θέλαμε από την αρχή να καταφέρουμε και θεωρώ ότι το καταφέραμε. Και όντως φάνηκε και στο Final Four που έγινε εδώ στην Ιστιαία. Ο κόσμος και της Ιστιαίας στήριξε πάρα πολύ την ομάδα, γέμισε το γήπεδο και είδα ότι το χάρηκε πάρα πολύ.
2: Η αλήθεια ήταν το γήπεδο γεμάτο και ειδικά στο τελικό ήταν και πάρα πολύ όρθιοι από ό,τι είδα. Δεν έπεφτε καρπίτσα μέσα στο γήπεδο.
3: Ακριβώς. Κάποια στιγμή χαρτολογώντας λέγαμε ότι άλλες 500 θέσεις να είχε το γήπεδο θα γέμιζε.
2: Έτσι ακριβώς. Θανάση, να έρθω σε σένα, ναι. Είσαι ένας άνθρωπος που έχει παίξει τη δική του, το δικό του ρόλο σε αυτή την άνοδο. Αλλά θα ήθελα το πρώτο ερώτημα να είναι για τα συναισθήματα που ένιωσες και εσύ. Και θα ήθελα έτσι να μου περιγράψεις πώς ένιωσες με την κόρνα της λήξης όταν συνειδητοποίησες ότι η ομάδα ανεβαίνει και φυσικά μετά από αυτές τις μέρες που πέρασαν και έχουν κατακάτσει, όπως είπα και πριν, τα συναισθήματα.
4: Ναι. Ήταν ιδιαίτερες οι στιγμές με τη λήξη του αγώνα και με το άκουσμα της κόρνας. Προσπαθούσαμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι τι έχει συμβεί πραγματικά, άσχετα αν το πιστεύαμε πριν την έναρξη του τελικού ότι θα επιτευχθεί ο στόχος. Είναι διαφορετικό στο τέλος του αγώνα, όταν πλέον έχει επιτευχθεί και η διαχείριση των συναισθημάτων δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη. Προσωπικά εγώ δάκρυσα, γιατί
2: δεν ήσουν και ο μόνος.
4: Δεν ήμουν ο μόνος, πραγματικά. Έτσι μου βγήκε και θεωρώ μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και επειδή αυτό έχει τώρα, να το αναλύσω λίγο, θα μου δώσετε ένα λεπτό. Επιτυχία στην περιοχή ήταν και η άνοδος του Αρτεμισιακού πολύ παλαιότερα, από το τοπικό στην εθνική κατηγορία. Επιτυχία ήταν μεγάλη και της Ιστιαίας στη ΓΑΜΑ Εθνική, περίπου πριν 10 χρόνια. Επιτυχία όμως θεωρώ μεγαλύτερη αυτή, γιατί είναι από εθνική κατηγορία σε μια άλλη εθνική κατηγορία. Βέβαια, αν θέλετε, δεν μπορώ να, στις επιτυχίες δεν μπορεί να μπει ζυγαριά και να πούμε αυτή η επιτυχία είναι πιο μεγάλη.
2: Έτσι κι αλλιώς είναι και διαφορετικά αθλήματα. Έτσι.
4: Αλλά εντάξει, προσωπικά θεωρώ αυτό που συνέβη, θα γελάσω τώρα, με τον Αρτεμισιακό πριν πόσα χρόνια, πριν 30 χρόνια, ήταν η οικογένεια Λετώνη δηλαδή, έδειξε οι άνθρωποι αυτοί, οι παράγοντες, ο Γιάννης και ο αδερφός του Θανάση, ο οποίος δεν είναι στη ζωή αυτή τη στιγμή, δείξανε το δρόμο αυτοί οι άνθρωποι, διότι για εκείνα τα χρόνια δείξαν ότι στην περιοχή εδώ μπορεί να επιτευχθεί κάτι το οποίο ούτε καν μπορεί να έχει περάσει από το μυαλό μας. Έτσι το βλέπω εγώ.
1: Επομένως, ναι, κύριε Τσακύρογλου, η επιτυχία έχει συνταγή. Η επιτυχία η δικιά σας. Ποια είναι η συνταγή?
4: Η επιτυχία έχει συνταγή, ναι.
1: Για πέστε μας.
4: Για μένα το κυρίαρχο και το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει καλό κλίμα στην ομάδα. Να υπάρχει οικογενειακό κλίμα στην ομάδα, να νοιάζεται ο ένας για τον άλλον και όταν συμβεί αυτό και οι αθλητές κυρίως καταλάβουν και πιστέψουν ότι μπορεί να επιτευχθεί κάποιος στόχος, αυτός ο οποίος έχει τεθεί από τη διοίκηση, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο.
2: Θα υπερθερματίσω και εγώ σε αυτό που είπε, Θανάση, γιατί το έχω δει και εγώ πολλές φορές, στο ποδόσφαιρο περισσότερο βέβαια, με ομάδες οι οποίες κατά τη διάρκεια που ήταν οικογενειακό, όπως είπε, στο κλίμα, τα πήγαιναν πάρα πάρα πολύ καλά και είχαν διακρίσεις. Όταν άρχισαν μετά εγκρίνιες, διάφορα ιστορίες, τέλος πάντων προβλήματα, υπήρξε η πτώση. Πάμε όμως πάλι στο Σίλα. Θα ρωτήσω τον Θοδωρή. Θα πρέπει να κάνω την ερώτηση πιθανά στο Θανάση, αλλά επέτρεψέ μου να την κάνω σε σένα. Ο Θανάσης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος από τη θέση που είχε θεωρώ ότι επιτέλεσε μια μεγάλη προσφορά, έκανε ένα μεγάλο έργο σε αυτή την επιτυχία της ομάδας. Εσύ, μιας και είσαι ο άνθρωπος που μαζί
1: με τα... μισό λεπτό, μιας και έβαλες αυτή τη διάσταση, να μας πει ο κύριος Σμελιώτης γιατί επέλεξαν για αυτή τη θέση τον κύριο Τσακίρογλου.
3: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Τι διαφορετικό είχε από κάποια άλλη ενδεχόμενη επιλογή.
2: Βεβαίως. Και είναι και σημαντικό.
3: Ακριβώς. Ξεκινάω από τελευταία ερώτηση. Τον Θανάση Τσακίρογλου πρώτα απ' όλα τον ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε πάρα πολλοί φίλοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει μια μεγάλη πορεία στο αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο. Αλλά τον επιλέξαμε γιατί ένας άνθρωπος, όπως είπε, έχει πάρα πολύ μεγάλη πορεία. Είναι πολύ οργανωτικός. Ταιριάζει το όραμα το δικό μας με του Θανάση, τα σχέδιά μας, πώς βλέπουμε, πώς πρέπει να κινείται μια ομάδα στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Και αυτό ήταν ο λόγος που τον βάλαμε μπροστά να τρέχει στο αντρικό μας τμήμα. Θεωρήσαμε ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος και πραγματικά είναι μια δικαίωση για όλους μας αυτό, γιατί είναι ο άνθρωπος που είναι πιο κοντά στους παίχτες, στον προπονητή, στον βοηθό προπονητή.
2: Ουσιαστικά ένας κρίκος ανάμεσα σε εσάς.
3: Ακριβώς. Και δείχνουν τα αποτελέσματα πόσο δίκιο είχαμε και πόσο μεγάλη συνεισφορά έχει σε όλο αυτό.
1: Επομένως, έχει αποφασιστεί, θα είναι και του χρόνου σε αυτή τη θέση, θα είναι μαζί σας και του χρόνου ή ακόμα είστε σε διευρυνητικό στάδιο, δηλαδή το συζητάτε.
3: Είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Θα βγάζαμε και μια ανακοίνωση τις επόμενες μέρες.
1: Να βγάλουμε και καμιά είδηση.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Γι' αυτό είμαστε.
3: Υπάρχει ένα ρητό που λέει: η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει.
2: Σωστό.
3: Οπότε εννοείται ότι ο Θανάσης θα είναι μαζί μας και
1: θα
3: την επόμενη χρονιά. Ακριβώς. Σας είπα, είναι βασικότατο μέλος της ομάδας του βασικού πυρήνα που τρέχει την ομάδα. Οπότε δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια αλλαγή σε αυτό. Είναι ο άνθρωπος όπου μαζί με όλο το team και τον coach Λουκάτο Ζωρονικόλα και τον manager τον Ρίγατο Παργυρόπουλο, οι οποίοι και αυτοί, το λέω από εδώ σήμερα, θα είναι, συνεχίζουν κανονικά στην ομάδα. Είναι πρωτεργάτες, έχουν φέρει τρεις τίτλους στην ομάδα, οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Τους έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, οπότε συνεχίζουμε κανονικά.
2: Αστειευόμενος λοιπόν να πω ότι ουσιαστικά πήρατε την πολύ φερνονήθη, γιατί από ό,τι γνωρίζω τον θέλουν πολύ τον Θανάση ή ακούγεται τουλάχιστον ότι τον θέλουν πολύ.
3: Αυτό είναι ευχάριστο, δεν το ξέρω τι και πώς, αλλά είμαστε τυχεροί που τον έχουμε.
2: Θοδωρή, λοιπόν, εν κατακλείδη, θα ήθελα αν μπορείς έτσι πολύ σύντομα να μας πεις την άποψή σου για τον Θανάση. Σαν άνθρωπο και σαν αποτέλεσμα δουλειάς, εκ των πραγμάτων δηλαδή, που προέκυψε μέσα από αυτή τη συνεργασία.
3: Σας είπα, με τον Θανάση είμαστε χρόνια φίλοι. Αυτό που μας έχει εκπλήξει είναι ότι καθημερινά, πραγματικά, γιατί αφήνει πολλές ώρες τη δουλειά του, τρέχει δίπλα στην ομάδα, τα παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο ωραίο, τον έχουν αγκαλιάσει. Γιατί μιλάμε για 12 διαφορετικούς χαρακτήρες, τα παιδιά δεν είναι από την περιοχή, οπότε όλο αυτό, ξέρετε, δεν είναι εύκολο, αλλά έχει κάνει ο Θανάσης εύκολη την επικοινωνία, εύκολη την διαβίωση τους εδώ πέρα, την καθημερινότητά τους.
2: Και το οικογενειακό κλίμα, φαντάζομαι, έχει να παίξει ένα ρόλο.
3: Επειδή μίλησε και ο Θανάσης πριν για την συνταγή της επιτυχίας, μεγάλο μερίδιο έχει ο Θανάσης αυτό, γιατί τα αποδυτήρια που λέμε, όταν έχουμε καλά αποδυτήρια και υπάρχει καλή χημεία μέσα στην ομάδα, η ομάδα θα πάει καλά. Σε αυτό σίγουρα το μεγαλύτερο ρόλο το παίζει ο Θανάσης, ο coach, ο Λουκάς Ζωρονικόλας και ο Ρίγας Παργυρόπουλος. Οπότε, σας ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά του Θανάση και σαν ανθρώπου, αλλά και σαν γενικού αρχηγού της ομάδας.
2: Θανάση, αν και η πορεία του Σίλα ήταν, θα έλεγα, καταιγιστική και όχι μόνο φέτος, θα πάμε και λίγο παλιότερα στη συνέχεια, φοβήθηκες κάποια στιγμή ότι κάπου μπορεί να χαθεί αυτός ο στόχος? Υπήρξε κάποιο σημείο σε αυτή τη διάρκεια του χρόνου που πραγματικά φοβήθηκες ότι μπορεί να αποτύχει η ομάδα?
4: Υπήρξε ένα διάστημα. Το διάστημα το οποίο ακολούθησε του δεύτερου, ουσιαστικά του τρίτου αγώνα στη σειρά με την Καρδίτσα, στον οποίο ιτηθήκαμε και ουσιαστικά η απευθείας άνοδος χάθηκε και η ομάδα θα πήγαινε στα μπαράζ της δεύτερης θέσης, όπου μια ομάδα που στο τέλος επικρατήσαμε εμείς και κατακτήσαμε την άνοδο.
1: Εκεί σε εκείνο το σημείο υπήρξαν κάποιοι παράγοντες, παίχτες που έχασαν την πίστη τους?
4: Αυτό πάω να σας πω.
1: Για πέστε.
4: Ναι. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν πραγματικά ψυχολογικά οι παίχτες κλονιστήκαν. Εντάξει, ας μην κρυβόμαστε. Και αν όχι όλοι, αρκετοί κλονιστήκαν.
2: Ανθρώπινα.
4: Παρόλο που, ναι. Και κυρίως ο coach, για να είμαι ειλικρινής, μετέπειτα ο Ρήγας ο Παπαγυρόπουλος, μετέπειτα εγώ και τα παιδιά εδώ, προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την ψυχολογία των παιχτών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος μέσω των μπαράζ, μέσω του Final Four που έγινε εδώ. Και το αποτέλεσμα νομίζω τα λέει όλα.
2: Θοδωρή, θα επανέλθω σε σένα. Είσαι ένας άνθρωπος που είσαι άνθρωπος του μπάσκετ, έχεις παίξει μπάσκετ και μάλιστα και εκτός περιοχής, από, αν δεν κάνω λάθος.
3: Σωστά, σωστά.
2: Υπήρξες προπονητής του ΣΥΛΑ, μάλιστα τον ανέβασες, αν δεν κάνω λάθος, από την Β' ΕΣΚΑΣΕ στην Α' ΕΣΚΑΣΕ, όπου πήρε μετά την σκυτάλη ο Γιώργος, ο αδερφός σου. Θα ήθελα πραγματικά μέσα από όλη αυτή την πορεία, την καταιγιστική, όπως την είπα πριν, του ΣΥΛΑ, να μας πεις ποια ήταν η στιγμή που περισσότερο συγκινήθηκες και που είδες ότι πλέον το όραμα για τον ΣΥΛΑ είναι πιο μεγάλο ίσως από αυτό όταν ανέλαβες σαν προπονητής.
3: Κοίτα να δεις, Χρήστο. Η κάθε χρονιά, η κάθε επιτυχία είναι ξεχωριστή και είναι πολύ σημαντική. Όλα σε αυτά τα τελευταία χρόνια που η ομάδα από την Β' ΕΣΚΑΣΕ καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι τη Β' Εθνική, είναι στιγμές κάθε χρονιά, σας λέω, ιστορικές για το τόπο. Αυτό που ξεχωρίζω και εγώ και θεωρώ και όλοι μας, και ο Τάσος και ο Γιώργος, αδερφιά μου, είναι αυτό που είπα και πριν, ότι και μας γεμίζει μεγάλη χαρά, ότι βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι καθημερινά όλο και πιο κοντά στην ομάδα, όλο και πιο πολλοίς κόσμος είναι κοντά στην ομάδα, έρχεται στο γήπεδο, και αυτό που ζήσαμε την Κυριακή στο γήπεδο της Ιστείας και στα τελευταία παιχνίδια στους τελικούς και στον ημιτελικό με το Βόλο και στο τελικό με την Καρδίτσα, όπου είχε γεμίσει το γήπεδο, και αυτή είναι η μεγαλύτερη μας συγκίνηση, θεωρώ. Και αυτός είναι και ο στόχος, αυτός είναι ο στόχος μας. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ομάδα να αναδειχθεί η περιοχή μας, ο τόπος μας, ο δήμος μας. Είναι πολύ σημαντικό, και να πω και κάτι άλλο. Ας πούμε, τη χρονιά που θα μας έρθει, θα παίξουμε στη Β' Εθνική. Θα έρθουν εδώ να παίξουν ιστορικές ομάδες. Μπορεί να έρθει η ομάδα του Παγκρατίου που έχει παίξει Α1, να έρθει ο Ιωνικός Νικαίας. Είναι ομάδες όπου έχουν γράψει τη δικιά τους πολύ μεγάλη ιστορία στον χώρο του μπάσκετ. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι για μια περιοχή σαν τη δικιά μας, 2.000 κατοίκων, για ένα δήμο τόσο μικρό σαν το δικό μας, να φιλοξενεί τόσο πολύ μεγάλες ιστορικές ομάδες. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά μας.
2: Όταν ξεκίναγες μικρό στο μπάσκετ, φανταζόσουν ότι θα ζούσες μια τέτοια στιγμή, ή να το πω και λίγο διαφορετικά ίσως, πριν 10 χρόνια για παράδειγμα, αν μπορούσες να μιλήσεις στον εαυτό σου, τι θα του έλεγες μπροστά με αυτό που έχεις δει τώρα?
3: Σίγουρα δεν το είχαμε ούτε ονειρευτεί, να σου πω την αλήθεια, αυτό το πράγμα. Αλλά από τη στιγμή που ζούμε εδώ πέρα, έχουμε τις οικογένειές μας εδώ πέρα και σιγά σιγά βλέπουμε και τα παιδιά μας να μεγαλώνουν, να έχουν μπει στον χώρο του αθλητισμού, ήταν κάτι το οποίο είχαμε αρχίσει και σκεφτόμασταν. Το βλέπαμε σιγά σιγά ότι μπορούσε να υλοποιηθεί, και γι' αυτό το λόγο ασχοληθήκαμε και πιο ενεργά.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε, έχουμε λίγο χρόνο να μην
2: να
1: κάνουμε ερώτημα και μην
2: στην... Ακριβώς, να μην διακοπεί.
1: Μουσική επιλογή, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε αμέσως μετά.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 32 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΩΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες σε κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Ρώτης Εντυψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Χρήστο, πριν να συνεχίσουμε την συζήτησή μας, να θυμίσουμε στους ακροατές μας την αιμοδοσία που θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου από τον ΣΚΑΠΑ, το Σύλλογο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης. Η αιμοδοσία θα γίνει στο κέντρο Υγείας Ιστίας από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε όλοι μας ότι το αίμα δεν αγοράζεται, δεν πωλείται, δορίζεται και σώζει ζωές. Έτσι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στην εκπομπή. Πάμε στο Θανάση. Θανάση, να έρθω σε σένα. Έχεις μια πολύχρονη, σχεδόν 10 χρόνια αν θυμάμαι καλά, ενασχόληση στο παρελθόν στην ομάδα της Εδιψού, του ποδοσφαίρου, στον ΑΟΕ Εδιψός. Έχεις μια μεγάλη εμπειρία, φαντάζομαι και αυτή η εμπειρία σε βοήθησε στην δουλειά, αν μπορώ να το πω, στην ενασχόληση αυτή που είχες με το ΣΥΛΑ. Θέλω να μας πεις ποιες είναι οι μεγάλες διαφορές που εντοπίζεις σε αυτές τις δύο διαφορετικές ομάδες, να το πω έτσι, ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Και να μας πεις πώς το διαχειρίστηκες όλο αυτό.
2: Ναι, σας έχω ξαναπεί ότι για μένα όταν πήγα την πρώτη μέρα στο τμήμα μπάσκετ του ΣΥΛΑ ήταν αρκετά δύσκολο. Γιατί είχα να κάνω με ανθρώπους που ούτε καν τους ήξερα και κακά τα ψέματα είμαι ένας ερασιτέχνης ο οποίος ήμουν ανάμεσα σε επαγγελματίες. Και έπρεπε να τους πείσω για την παρουσία μου εκεί. Θέλω να πιστεύω και θεωρώ ότι τα κατάφερα, διότι ο μεγάλος μου στόχος σε μένα εκεί ήταν να γίνω φίλος με τα παιδιά και με τον προπονητή και με τους προπονητές μάλλον και μέσα από αυτό όλο να γίνουμε όλοι μαζί μια οικογένεια, παρόλο που ήμασταν άνθρωποι σχεδόν άγνωστοι μεταξύ μας. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα κάποιον. Εκεί τους γνώρισα όλους. Και να καταφέρουμε να πάμε λίγο πιο ψηλά. Χρόνο με το χρόνο να πάμε λίγο πιο ψηλά, να πετύχουμε τους στόχους μας. Και θεωρώ ότι αυτό το καταφέραμε.
1: Θοδωρή, είναι κάποια χρόνια που έχετε αναλάβει και τα τρία αδέλφια. Αδέλφια τα οποία προϋπήρξαν σαν μπασκετμπολίστες και στην ομάδα της Εδιψού. Αναλάβατε λοιπόν να τρέξετε την ομάδα. Μάλιστα από αρχής ήθελα να σε ρωτήσω, είχατε σκοπό, είχατε στόχο αυτή την ανάδειξη της ομάδας, αυτό τα σκαλοπάτια που είχε ανέβει και έτσι, αυτό το σχέδιο θα ήθελα να μου πεις. Δηλαδή ονειρευτήκατε από την αρχή που αναλάβατε την άνοδο του ΣΥΛΑ.
3: Ναι, να πω πρώτα απ' όλα ότι ισχύει και εγώ και ο Τάσος και ο Γιώργος παίζαμε αρκετά χρόνια μπάσκετ και στην ομάδα του ΣΥΛΑ Διψού και στην ομάδα του Ελευθεριακού έχουμε παίξει εδώ στην Ιστία αλλά και σε αρκετές ομάδες εκτός περιοχής και στην Αθήνα και στη Λαμία και στη Λιβαδιά. Οπότε από εκεί ξεκινάμε η μεγάλη μας αγάπη για το μπάσκετ και για την ομάδα του ΣΥΛΑ. Σίγουρα όταν ξεκινήσαμε να αναλάβουμε την ομάδα πριν 5 χρόνια δεν είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί αυτή η στιγμή να είμαστε στην πυρεθνική. Μπορεί να παίρνει κάποια στιγμή το μυαλό μας ότι σιγά σιγά να έχουμε κάποιες επιτυχίες κάποιες ανόδους, αλλά με στόχο πάντα να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο, περισσότερα νέα παιδιά στο μπάσκετ. Σας το είπα και πριν, όλο αυτό ξεκίνησε γιατί και τα δικά μας παιδιά παίζουν, όσο μικρά και να είναι ασχολούνται με το μπάσκετ, οπότε αυτό άρχισε και μας μεγάλωνε την όρεξη, μας έφερνε περισσότερη ακόμα να το πω έτσι, διάθεση να ασχοληθούμε και ξέρετε, μια επιτυχία σου ανοίγει και την όρεξη και για περισσότερες. Οπότε σίγουρα όταν η ομάδα ανέβηκε στην αλφα κατηγορία της ΣΚΑΣΕ, αρχίσαμε και σκεφτόμαστε σιγά σιγά πώς θα κάνουμε το επόμενο βήμα, να ανέβει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και μετά πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα να ανέβει και στη ΒΙΤΑ, όπως και τα καταφέραμε.
1: Αποφασίσατε και πήρατε σαν προπονητή τον Λουκά τον Ζερονικόλο, ένα καταξιωμένο θα έλεγα προπονητή. Είχατε από την αρχή μαζί σχεδιάσει αυτή τη σταδιακή, θα έλεγα και συνεχόμενη άνοδο από κατηγορία σε κατηγορία.
3: Ναι, από τη στιγμή που επιλέξαμε να πάμε σε κάποιον προπονητή, όπου πρώτα απ' όλα τον ξέραμε σαν άνθρωπο, ο Γιώργος περισσότερο αδερφός μου, επειδή τον είχε και προπονητή.
0: Τον είχε προπονητή. Αλλά τον ήξερα και ως προπονητή.
3: Ακριβώς. Και σαν προπονητή και σαν άνθρωπο. Τον είχε ζήσει στην Αταλάντη. Οπότε, με το που συμφωνήσαμε, το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε, του είπαμε το όραμά μας, ότι σιγά σιγά η ομάδα μας θέλουμε να αρχίσει να γίνει οικογένεια, να αρχίσει να παίζει ωραίο μπάσκετ, να φέρει κόσμο στο γήπεδο και σιγά σιγά να μπορούμε να ανέβουμε στις εθνικές κατηγορίες. Αυτή ήταν η πρώτη συζήτηση που κάναμε με τον Λουκά. Θεωρώ ότι τα καταφέραμε και γι' αυτό το λόγο πορευόμαστε και του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Έχετε συζητήσει μαζί του, θα είναι και του χρόνου προπονητής.
3: Όπως είπα και πριν, και ο Λουκάς Ζερονικόλας και ο Ρίγας Παγιωρόπουλος συνεχίζουν κανονικά και θα είμαστε μαζί και του
1: χρόνου. Θα τολμήσω να ρωτήσω.
0: Ο σχεδιασμός έχει ξεκινήσει αυτό για την επόμενη χρονιά.
1: Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Ότι
0: είναι νωρίς ακόμα.
1: Μήπως ήδη έχετε σχεδιάσει από πριν λήξει καν η συγκεκριμένη αθλητική περίοδος για το στόχο της επόμενης χρονιάς?
3: Δεν θα πω για το στόχο της επόμενης χρονιάς, ότι είχαμε ξεκινήσει. Ο σχεδιασμός είχε ξεκινήσει σίγουρα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτό που θεωρούσαμε εμείς σωστό και έχουμε κάνει είναι να ξεκινήσαμε να μιλάμε πρώτα απ' όλα με τα παιδιά που παίξανε, που ήταν στην ομάδα μας, έτσι ώστε να κρατήσουμε, να ανανεώσουν αυτοί που
0: θα
3: πρέπει.
0: Όλοι.
3: Θα μείνει ο βασικός χορμός. Ένα πολύ μεγάλο ποστό mm-hmm. από τους παίκτες που ήταν πέρσι. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και όλες οι ανανεώσεις. Είμαστε σχεδόν, οι ανανεώσεις έχουν γίνει όλες σχεδόν. Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι
0: οι απαιτήσεις όμως στις Β' Εθνικές είναι πολύ μεγαλύτερες από την κατηγορία που πέρασατε, άρα θα πρέπει να πάρετε.
3: Ακριβώς. Ο σχεδιασμός, όπως είπα και πριν, είχε ξεκινήσει πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Ήδη έχουμε αρχίσει κάποιες επαφές με κάποιους παίχτες για την επόμενη χρονιά για να μπορέσουμε να έρθουν στην ομάδα. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουμε καταφέρει να κλείσουμε το μεγαλύτερο ρόστερ, το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική και ανάλογως να δούμε πώς θα είναι και οι υπόλοιπες ομάδες και πώς θα ξεκινήσει η χρονιά.
0: Σας έχει ζητήσει, κύριε Ρουμελιώτη, ο προπονητής σας κάποιους συγκεκριμένους παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα σας στη νέα κατηγορία?
3: Εννοείται, ο σχεδιασμός γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον προπονητή, με τις προτάσεις του προπονητή και εκεί πέρα από τη στιγμή που θα μας κάνει τις προτάσεις και που μας έχει προτείνει κάποιους παίκτες προσπαθούμε να δούμε ποιοι παίκτες μπορούν να έρθουν στην ομάδα.
1: Εγώ να πω κάτι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με το μπάσκετ, με το σύλλα, τοπικοί άνθρωποι εδώ της περιοχής, οι οποίοι ίσως να έχουν κάποια αντίρρηση, γιατί έχω ακούσει κατά καιρούς κάποιους, στη φιλοσοφία του μπάσκετ σε σχέση με το σύλλα. Κάποιοι τον θέλανε σαν μια ομάδα όπως ήταν στο παρελθόν, που δεν ήταν ανταγωνιστική σε σχέση με τα πρωταθλήματα, να ανέβει κατηγορίες, να ασχολούνται μόνο τα παιδιά της Διψού κλπ. Εγώ έχω την δική μου απάντηση, αλλά δεν έχει σημασία η δική μου απάντηση. Η δική σου απάντηση, Θοδωρή, ποια είναι σε αυτή την λογική που είναι σεβαστή?
3: Εννοείται, η άποψη όλου του κόσμου είναι σεβαστή. Κοιτάξτε να δείτε, όταν μια ομάδα θέλει να φέρει επιτυχίες και έχει σαν στόχο όπως είπα και πριν, και την προσέλκυση του κόσμου, γιατί κακά τα ψέματα, η προσέλκυση του κόσμου και των παιδιών, πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο. Το κίνητρο ποιο είναι? Η επιτυχία.
1: Ακριβώς.
3: Για να φέρεις επιτυχίες, μπορεί να ακούει λίγο περίεργο, αλλά είμαστε μια πολύ μικρή περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να βγάλουμε τόσα δικά μας παιδιά που να μπορέσουν να στηρίξουν μια ομάδα, είτε αυτή λέγεται Διψός, είτε Σύλλας, είτε λέγεται Ελευθεριακός, είτε λέγεται Ακαδημία Εστίας, είτε και στο ποδόσφαιρο ακόμα, να στηρίξουν με γενή παιδιά
1: στις ειδικές κατηγορίες. Ακριβώς. Τα παιδιά που διασπουδάζουν και όλα αυτά.
3: Εδώ όμως μπορώ να πω ότι επειδή υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία της ομάδας μας του Σύλλα με τον Τελεθριακό και με την Ακαδημία Εστίας, τα παιδιά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν αυτή τη στιγμή στις μεγαλύτερες κατηγορίες, στις απαιτήσεις αυτής των μεγαλύτερων κατηγοριών.
0: Υπάρχουν
3: και ήδη πέρσι υπήρχε συνεργασία με το Τελεθριακό. Δώσαμε δύο παιδιά με διπλό δελτίο και παίζανε στον Τελεθριακό. Mm-hmm. Φέτος σίγουρα θα ξαναυπάρχει συνεργασία και με το Τελεθριακό και με την Ακαδημία. Οπότε θεωρώ ότι αυτό κάνει καλό κιόλας στον τοπικό αθλητισμό και στα παιδιά. Και σας είπα, η επιτυχία φέρνει περισσότερο κόσμο και να βλέπει το μπάσκετ, αλλά και να αθληθεί.
1: Αυτό έχει και μακροπρόθεσμα, θα έλεγα, ίσως και όχι τόσο μακροπρόθεσμα, αντίκτυπο, θα έλεγα, στη διαφήμιση της περιοχής ουσιαστικά, έτσι. Δηλαδή η περιοχή μας, μιας και είναι και τουριστική, σαφέστατα έχει τον αντίκτυπο και ο αθλητισμός εκεί.
3: Εννοείται ότι, σας το είπα και πριν, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να γίνει, είναι πάρα πολύ γνωστή η Διψός, εννοείται, για τα λουτρά της, για το τουρισμό της, να γίνει και τον αθλητισμό. Και αυτή τη στιγμή...
1: Αν μου επιτρέπεις, επειδή είσαι και πρόεδρος του Συλλόγου των Εξενοδόχων, πώς παντρεύεις αυτή την, θα έλεγα, τη σχέση σου και με τους ξενοδόχους και με τον Σύλλα, σαν αποτέλεσμα πάντα, έτσι?
3: Αυτό συνδυάζεται. Μακάρι να καταφέρουμε και... Νομίζω είμαστε σε πολύ καλό δρόμο να έχουμε και αθλητικό τουρισμό πλέον στην περιοχή. Γιατί όταν υπάρχει μια ομάδα που φέρνει τέτοιες επιτυχίες, γίνεται πανελληνίως γνωστή. Βλέπετε όλοι ότι όλα τα site πανελληνίως γράφουν για την
1: Εθνική. Τα μεγάλα site.
3: Και δεν γράφουν μόνο για το μπάσκετ και μόνο για τον Σύλλα Διψού. Γράφουν για την Εθνική, γράφουν για το Δήμο μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος, το είπα και πριν. Τι καλύτερη διαφήμιση,
0: είναι
3: τι καλύτερη
0: διαφήμιση
3: εξωστρέφεια μπορεί πόλης, να υπάρχει έτσι. Από αυτό. Αυτό σίγουρα θα φέρει περισσότερο κόσμο.
1: Σε μια δύσκολη εποχή.
3: Θα συζητιέται σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή όπου ακόμα ζούμε από τις πληγές της πυρκαγιάς πριν 5 χρόνια. Όλο αυτό νομίζω είναι η διαφήμιση. Όλο αυτό θα βοηθήσει την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία, το τουρισμό μας, όλες τις παραγωγικές ομάδες της περιοχής.
1: Θανάση, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που πλέον σε θεωρώ στην οικογένεια, φαντάζομαι και εσύ έτσι νιώθεις, στην οικογένεια του Σύλλα, έτσι?
3: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι, ναι.
1: Πώς φαντάζεσαι το Σύλλα σε 5 χρόνια? Πού τον φαντάζεσαι?
2: Σε 5 χρόνια.
1: Να πω σε τρία.
2: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ. Μπορώ να πω όμως ότι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, για όλους όσους ασχολούμαστε και με αυτή την ομάδα, είναι ότι μπορεί να συμβεί και κάτι ακόμη καλύτερο.
1: Άρα φαντάζομαι ο στόχος, για να το πω και σε σένα αλλά και στο Θοδωρή, της επόμενης χρονιάς είναι μήπως και η απευθείας άνοδος στην Α1?
2: Δύο.
1: Α2, συγγνώμη, ναι.
3: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, ο στόχος είναι να φτιάξουμε μια ομάδα πολύ καλή, ανταγωνιστική. Να βγάζει υγεία όπως έβγαζε φέτος και πέρσι, να υπάρχει καλή χημεία. Και δεν θα κρύψουμε ότι ο στόχος είναι να μπορέσουμε να ανέβει η ομάδα και στη μεγαλύτερη κατηγορία.
1: Τα αδέλφια Ρουμελιώτη δηλαδή θα είναι πίσω και θα στηρίξουν και αυτή την προσπάθεια για άλλη μια χρονιά.
3: Εννοείται. Είμαστε...
1: Το λέω συγγνώμη που το λέω, ναι, έτσι. Ναι. Απλώς για να είναι ξεκάθαρο.
3: Καλά κάνετε. Εννοείται. Είμαστε διατεθειμένοι όλοι μαζί με το Θανάση, το coach, το Λουκάτζο Νικόλα, το Ρίγαρο Παργυρόπουλο και όλη η διοίκηση να στηρίξουμε αυτό που ξεκινήσαμε και να μπορέσουμε να φέρουμε και άλλες χαρές στον κόσμο.
0: Κύριε Ρουμελιώτη, όταν κάνατε τα παιχνίδια του Final Four στο Δημοτικό στο Χριστό της Εστίας, σε μια συζήτηση που είχαμε με τον Χρήστο Μπεκιάρη εδώ στο στούντιο, μου έλεγε ότι μου θύμισε μάλλον μια παλιά μου τοποθέτηση σε σχέση με την ποιότητα του κτηρίου. του κλειστού και τα προβλήματα του. Διότι είναι ένα κτίριο πολλών χρόνων, από καταγγελίες που είχαμε στο παρελθόν, μπάζει η συσκευή του νερά, δεν έχει θέρμανση κτλ. Και το ζήτημα που βάλαμε είναι ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις. Έρχεται ο κύριος Στέφανος Παπανδρέου, ο πρόεδρος του Ελευθεριακού, στέλνει συγχαρητήριο μήνυμα στην ομάδα σας για την άνοδο στην κατηγορία, όμως πάει ένα βήμα παραπέρα. Λέει ότι τώρα που έχουμε αυτή την ανάπτυξη και οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, χρειάζονται νέες εγκαταστάσεις και στην Έδιψο και στην Ιστιέ. Και θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση επ' αυτού.
3: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και τον κύριο Στέφανο Πανδρέου και την ομάδα του Ελευθεριακού για όλη τη χρονιά τη συνεργασία που είχαμε και για την συνδευκολύνηση που μας έκαναν τις τελευταίες μέρες στο γήπεδο για να μπορούμε να κάνουμε προπόνηση, όπως και τον κύριο Σπύρο τον Γάτσο και την Ακαδημία Εστιαίας. Και να ευχαριστήσω και τον Δήμο Εστιαίας Ελλήψου και τον Δήμαρχο, τον κύριο Κοτζιά, που ανέλαβε αυτή τη διοργάνωση, πρέπει να το πούμε, το Final Four, να έρθει στο Δήμο μας, να έρθει στην Εστιαία, γιατί όπως καταλαβαίνετε ήταν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για την ομάδα μας, ουσιαστικά παίζαμε εντός έδρας. Να πω, γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάει γιατί δεν παίξαμε στην Εδιψό και έγινε το Final Four στην Εστιαία, γιατί έπρεπε να γίνει σε ουδέτερη έδρα.
1: Δεν έχει πρόβλημα το γήπεδο της Εδιψού.
3: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Του χρόνου τα παιχνίδια
3: θα γίνονται κανονικά στο γήπεδο της Εδιψού. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεργασία καθημερινή και σε επαφή με τον Δήμαρχο για την αναβάθμιση και των δύο γηπέδων, γιατί σίγουρα και είναι και μια προτεραιότητα μας, να σας πω την αλήθεια, του χρόνου η ομάδα μας εκτός από την Εδιψό να παίξει κάποια παιχνίδια και στην Εστιαία, γιατί είναι καλό και επειδή το ζητάει και ο κόσμος και της Εστιαίας να έρχεται πιο εύκολα να βλέπει τα παιχνίδια. Η ομάδα είναι όλη του Δήμου, δεν είναι μόνο της Εδιψού, οπότε καλό είναι να μπορέσουν να παίξουν κάποια παιχνίδια και στην Εστιαία. Και σας είπα, είμαστε σε καθημερινή επαφή με τον Δήμαρχο να γίνουν και με την ΕΟΚ να γίνουν κάποιες αλλαγές και στα δύο γήπεδα. Θα γίνουν κάποιες αλλαγές και στα δύο γήπεδα από ό,τι ξέρω. Και σίγουρα το καλό θα είναι με όλη αυτή την ανάπτυξη και της ομάδας της Εδιψού, του ΣΥΛΑ και όλων των ομάδων και στο ποδόσφαιρο που υπάρχουν και στο μπάσκετ και του Ελευθερακού και της Ακαδημίας, να μπορέσουμε στο μέλλον να έχουμε και άλλα γήπεδα και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις στο Δήμο μας.
1: Θανάση, πριν κλείσουμε, μιας και μιλήσαμε και για τον προπονητή, για τον Λουκά τον Ζερονικόλα, να μας πεις δύο λόγια για τον βοηθό του προπονητή, τον Μάκη, τον Ρίγα τον Παπαργυρόπουλο. Ναι. Δύο κουβέντες, γιατί και αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μπασκετάνθρωπος με ιστορία πίσω του.
2: Ο Ρίγας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καταρχήν, για όσους δεν ξέρουν, είναι γυμναστής. Είναι απόφυτος στη ΦΑ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει και στην Α1 ως αθλητής του μπάσκετ. 2 χρόνια νομίζω. Ή 3, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αφιερώσει όλη τη ζωή του στο μπάσκετ. Τον ευχαριστούμε που είναι εδώ στην ομάδα μας και στο μέρος μας. Στην Εδιψό τον ευχαριστούμε για όλα όσα έχει προσφέρει και είναι ένας άνθρωπος πολύ εργατικός, ο οποίος του αρέσει να δουλεύει πιο πολύ παρά να μιλάει. Και αυτό είναι το σημαντικότερο νομίζω που τον διακρίνει.
1: Φαντάζομαι ότι οι ακαδημίες του ΣΥΛΕ εξακολουθούν και υπάρχουν, δουλεύουν. Έχουμε και ήδη και είχαμε και διακρίσεις. Και φέτος και πέρσι, στα τελικά από ό,τι θυμάμαι,
3: ακριβώς,
1: του εφηβικού.
3: Πέρσι η ομάδα του παιδικού τμήματος βγήκε δεύτερη στο πρωτάθλημα της περιφέρειάς μας και φέτος η εφηβική ομάδα πήγε στο Final Four της περιφέρειάς μας. Είναι δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες για τις ακαδημίες μας. Είναι, σας ξαναλέω, είμαστε μια πολύ μικρή περιοχή για να μπορούμε να καταφέρνουμε αυτές τις επιτυχίες. Πόσο μάλλον για τις ακαδημίες μας ακόμα.
1: Το σημαντικό είναι ότι εκτός από τον μπάσκετ, ο ΣΥΛΑΣ ακόμα ασχολείται και με το βολέι.
3: Ακριβώς.
1: Με τα κορίτσια κυρίως.
3: Και με τα κορίτσια και με τα αγόρια.
1: Μάλιστα, κορίτσια έχει και διακρίσεις κιόλας.
3: Έχει διακρίσεις στο μπάσκετ των κοριτσιών. Έχουμε φέρει το 3η θέση σε πανελλήνιο πρωτάθλημα κορασίδων. Έχουν πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες.
1: Πολύ σημαντικές επιτυχίες για μια τέτοια περιοχή, ακριβώς όπως το πιστεύω.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί κακά τα ψέματα, έχουμε να ανταγωνιστούμε περιοχές πάρα πολύ μεγαλύτερες από εμάς. Έχουμε μεγάλα αστικά κέντρα, Λαμία, Χαλκίδα. Όπως καταλαβαίνετε, η δεξαμενή των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη σε αυτές τις περιοχές.
1: Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά ταλέντα.
3: Ακριβώς, υπάρχουν πολλά ταλέντα. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια ακαδημία 100, 120, 130 παιδιών. Κάθε χρόνο αυξάνουν τα παιδιά.
0: Δεν τα λες λίγα όμως.
3: Δεν τα λες λίγα, αλλά φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να βγουν, πόσα παιδιά θα βγουν σε ένα καλό επίπεδο από τα 100, 120, 130 παιδιά που είναι διάφορων ηλικιών. Δεν είναι μια ηλικία. Και φανταστείτε να έχεις ανταγωνιστείς 600, 700, 800, μια δεξαμενή χιλίων παιδιών στη Χαλκίδα, άλλων τόσων στη Βιωτή, άλλων τόσων στην Λαμία. Είναι λίγο
1: ασύγκριτα.
3: Ασύγκριτα, ακριβώς, τα μεγέθη.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα.
0: Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος.
1: Οπότε, απλά να ρωτήσω και τους δύο, ή δυνατόν με μία λέξη, αν μπορείτε να μου εκφράσετε, τι σημαίνει για σας Σίλας. Ανάση, εσύ πρώτα.
2: Καταρχήν, εγώ κλείνοντας να ευχαριστήσω την οικογένεια Ρουμελιώτη που μου έδωσαν την ευκαιρία να ασχοληθώ και με τον επαγγελματικό αθλητισμό, το οποίο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που είχα ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει άμεσα οι άνθρωποι εδώ του τόπου που ασχολούνται με τον τόπο και η περιφέρεια και ο Δημαρχός να ξεκινήσουν άμεσα την κατασκευή νέου κλειστού. Αυτή η ομάδα νομίζω ότι φωτίζει τον τόπο και πρέπει να έχει και το ανάλογο και τις ανάλογες εγκαταστάσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να τις δημιουργήσουν. Αυτό έχω να πω. Και θα είμαι ευχαριστημένος σαν άνθρωπος όταν σταματήσω, όταν δεν θα είμαι πια εκεί και θα πηγαίνω να βλέπω τους αγώνες οπουδήποτε, στην Εδιψώ πάντα, αν έχει φτιαχτεί ένα καινούριο κλειστό για τον μπάσκετ. Ειλικρινά θα είμαι ευτυχισμένος και τότε θα πω για τον εαυτό μου ότι ναι, έκανες κάτι το οποίο στον τόπο βοήθησε, ας πούμε, και δημιουργήθηκε κάτι για τις επόμενες γενιές.
1: Και με μια λέξη, τι σημαίνει Σίλας.
0: Άρα στόχος είναι να φτιαχτούν νέοι σύγχρονοι αθλητικοί χώροι.
1: Ναι. Ναι. Έτσι.
2: Για μένα είναι προσωπικός στόχος αυτό. Λοιπόν, και είμαι και θέτω και τον εαυτό μου.
0: Φαντάζομαι να ακούει ο Δήμαρχος.
2: Και θέτω και τον εαυτό μου στη διάθεση των ανθρώπων που θα τρέξουν όλο αυτό, να τους βοηθήσω ώστε να τρέξουν και οι διαδικασίες πιο γρήγορα.
1: Το δωρεί για σένα με μια λέξη δυνατόν. Τι σημαίνει Σίλας, γιατί εσύ έχεις ζήσει και πολλά περισσότερα χρόνια.
3: Με μία λέξη είναι δύσκολο. Είναι αγάπη, είναι η ζωή μας αυτή τη στιγμή, είναι η καθημερινότητά μας. Και αν μπορεί να το καταλάβετε αυτό που θα σας πω, είναι ότι όπως περιμένει και ο κόσμος, περιμένουμε και εμείς τις Κυριακές να πάμε με τις οικογένειές μας στο γήπεδο, όπου και αν παίζουμε, είτε παίζουμε στα Λουτρά της Εδιψού, είτε όπως παίξαμε φέτος στη Φλόρινα,
1: όπως πιο
3: μακρινό, να πάρουμε τα παιδιά μας, τις γυναίκες μας, να πάμε να δούμε την ομάδα. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Τι σημαίνει για μας ο Σίλας.
1: Εγώ, μιας και κλείνει η εκπομπή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Το είπα και στην αρχή, το ξαναλέω, ότι το θεωρώ ιδιαίτερη τιμή που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να έρθετε. Και όπως και ο Θανάσης, εγώ θα πω το δικό μου ευχαριστώ στην οικογένεια Ρουμελιώτη που στηρίζει το Σίλα και μας χαρίζει πραγματικά αυτές τις πρωτόγνωρες στιγμές, αυτά τα συναισθήματα που νιώθουμε που πραγματικά δεν μπορούν να περιγραφούν. Πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ και ελπίζουμε να δούμε και μεγαλύτερες διακρίσεις στην ομάδα της την τοπική.
3: Εγώ θέλω να πω ευχαριστώ και εσάς που μας καλέσατε και μας στηρίζετε όλο τον χρόνο. Και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που είναι δίπλα μας, δίπλα στην ομάδα και μας στηρίζει. Πραγματικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο, είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πόλητο Ρωμικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Τίπερς. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Να θυμίσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι το 698-3439-981 και το τηλέφωνο για το γραφείο της Λίμνης είναι το 698-0058-432. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.

0: ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Πέρασα, δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε, ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα.

αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό και θα στο ξεπληρώσει.

0: γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Πες μου από... Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222-60-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ?
5: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ.

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: τη ζωή μας και τα καίει.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
1: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
1: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
1: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
1: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: δώσε μου χρόνο. Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκριμνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές.
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
7: Και τώρα, δυναμούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
8: Hey One Feeling, let's fly together.
7: Together, One Feeling, πάτα play.
9: Καλώς ήρθατε στην DC One 321. Αναμένουμε να είμαστε στον αέρα σε 3 λεπτά. Σας παρακαλούμε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε να πιείτε αυτή τη στιγμή. Απενεργοποιήστε όλες τις ηλεκτρονικές σας συσκευές και αφοσιωθείτε στη διασκέδαση και στο χορό. Το να μην χορεύετε απαγορεύεται στη διάρκεια της πτήσης. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την One Party Venture Lines. Απολαύστε την πτήση σας.
10: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στην

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, να μούστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Hey One Feeling, let's fly together.
1: One Feeling, πάτα play.

Τώρα δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Hey One Feeling, let's fly together. One Feeling, πάτα play.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Και τώρα, δυναμώστε τα ηχεία. DJ One Feeling on the mix. Ο DJ One Feeling μιξάρει στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Hey One Feeling, let's fly together.
1: One Feeling, πάτα play.

0: ξέρω τι άλλο να πω το μπουρδέλο.
1: Όσο δεν βρίσκω τα λόγια μου χάνομαι. Και τι αισθάνομαι πως να...
2: Radio Estiea 100,4. Η ώρα είναι 4.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
6: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
5: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
6: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
5: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
6: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
5: Φιάλες υγραερίου.
6: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
5: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
6: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
5: και 697-5989-363.
6: Καρατσόλιας Γουτ.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω κι αφήνω.

0: έβρεχε πολύ.
1: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
2: Θέλεις να ράξεις το σπίτι να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο! Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 κουταλιές σούπας λεμόνι, 4 όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις σε ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

αυτό και το χειμώνα τόσο πολύ λατρεύω. Ρωτάς τι θέλω πιο πολύ, ρωτάς τι μου αρέσει. Θέλω αυτό που θες κι εσύ,

0: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4. Η Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

0: δύναμο χτί.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
5: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
5: Bosch,
6: DeWalt,
5: Carhartt,
6: Makita,
5: Gardena,
6: Stanley,
5: McCulloch,
6: Oregon.
5: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
5: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
5: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
8: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
7: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
8: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
7: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
8: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
7: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
8: Τηλέφωνο 698-216-7954.
7: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

Ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν ένα αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Radio Istiaea 104,4.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Βαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
3: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
2: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια Kerrygold Regatto. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: μουσικά νέα μας στο Radio Histiea 100,4. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260 52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σ' όλο λευκό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

μακριά, στον πάτωμα ξαπλώνω, μήπως ηρεμήσω. Χτύπαμε απόψε στην καρδιά και μη ρωτάς αν νιώθω.